0: Τολόπου, νερκή, γενοξή, νηματάς. Πριν να μάρες παιδιόν, τέτοι γελελε. Αν είναι κέφετ, ενιόν, τε.
1: Ήτο μακόνια.
0: Βουίτος FM. The sound of choice of KFM and capital.
2: Akekho ozothi akazwanga sikhona iSouth Africa yonke nasemazweni angaphandle singumgungundlovu 107.6 FM sikhona ku frequency sikhona ku app etholakala ku Google Play Store ngokubhala umgungundlovu 107.6 FM.